Ντουνάντι, λίγο μα. Δεν ξέρω ένα κόρε να μου πούν ο Βίλ. Ένα κόρε γρήπ, τα έκανε πρόσω. Όσο κατούρμε γρήγη, μου δούμε από σώ. Φόγου. Οκ, τσάω, είμαστε λίγο από πέγγα. Μου κολλάγα τη τάρα. Μα σούμα του πούλι, λέει, μπορείτε γιούν του λέει. Μπορείτε να μπαίνει. Οκ, φύγα τρέτρο, τσάω.